0: Σπύρος ο Πάμας. Πάντα νόμιδεν. Πατζέα. Πριγάμε ερμοντή.
1: Κονεξάου Ριο Βερμέλιο.
2: Ριο Βερμέλιο FM.
0: Cadê as baladeiras e as solteiras de Uberlândia?